καλό σου αυτό. Να δείχνω ότι αυτό σημαίνει κάτι για μένα παραπάνω. Αφού δεν σημαίνει τίποτα. Αφού δεν θέλω να τον αγγίξω. Και δεν τον θέλω. Εσένα θέλω. Αλλά τα συντόνια μου φαίνονται να με υπερκαλύπτουν τελευταία.